0: Συνεχίζομαι με θαλασσινό σκοπό, αφιερωμένο στους 12 νησίους που ταξιδεύουν με τα καράβια και η μέρα σαν τη σημερινή ακούν την εκπομπή μας. Τραγουδά και πάλι ο Νίκος Νικήτας.
1: Παρακαλώ σε θάλασσα φουρτούνα να μην κάνεις, που ταξιδεύει η αγάπη μου, να μην μου τη μαράνεις. Τη θάλασσα την αρμυρή θα την αλείψω μέλι, γιατί την ταξιδεύουση κορμάκια σαν αγγέλη.

φίλοι ακροατές, η ευθυμία στο στούντιο είναι δεδομένη, την βλέπετε και μόνοι σας, την ακούτε μόνοι σας. Ζητάμε συγγνώμη αν κάποια στιγμή παρεκτρεπόμεθα.

Φίλοι ακροατές, όσοι μας ακούτε αυτή την ώρα, θέλουμε να πούμε πως στο στούντιο ήρθε ο Μανώλης Ολεντάκης, τον καλωσορίζουμε. Και βεβαίως πρέπει να πω πως έγινε εισβολή στην κονσόλα. Στην κονσόλα έχει έρθει η μισή Όλυμπος. Όλοι μαζί μας.

είδατε στο στούντιο αυτή τη στιγμή, στην κονσόλα μάλλον, βρίσκονται ο συμπατριώτης Μιχάλης Καπετανάκης, Γιάνκος Καπετανάκης και η Ζωή Καπετανάκη. Τους καλωσορίζουμε.

0: Μιχάη Κάρπαφος.
1: Ένα πουλιο σου στο

Το γλέντι μας ξαναρχίζει. Ευχαριστούμε θερμά πολλούς φίλους που μας τηλεφωνούν και μας στέλνουν τους χαιρετισμούς τους. Το κέφι πιστεύω να μην πέσει και να κρατήσουμε μέχρι πρωίας, αρκεί να έχετε εσείς κουράγια να μας ακούτε. Συνεχίζουμε λοιπόν. Στη λύρα ο Μιχάλης ο Μιχαηλίδης και στο λαούτο ο Μανώλης ο Παλασκάς.

Κάνουμε έκκληση σε όλους τους Ολυμπίδες που μας ακούν να έρθουν στο στούντιό μας απόψε. Η όλη μας απόψε μεταφέρθηκε στο στούντιο του Ράδιο Κόσμος.

Μιχάλη. Ένας φίλος ακροατής στο τηλέφωνο έχει να μας πει μια μαντινάδα, Γιώργος Ζωγραφίδη. Παρά τις αντιρρήσεις που διατύπωσες πολύ σωστά, θα τον ακούσουμε να του δώσουμε την ευκαιρία, διότι δεν έχει τύχει να είναι στο στούντιό μας. Τον καλούμε να έρθει εδώ να μας τον ακούμε όμως. Πού γλαούσασαι. Πάμε. Συγγνώμη παιδιά, δεν πρέπει να πείτε, αλλά παιδιά. Έτσι, δεν κάνω.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Ο Χρυσολουμπής και η μάνα του η δρακόντισσα. Μια φορά και ένα καιρό ήταν μια δρακόντισσα και είχε έναν ίον από τον Ελέα Χρυσολουμπή. Στο σπίτι της είχε μια κόρη και την εβοήθα στις βουλιές. Ο Χρυσολουμπής ερωτεύτηκε αυτήν η άδη κόρη. Όσα τα κατάλαβε η μάνα του, ερκίνεψε και βασάνιζε τη κόρη. Μια ημέρα λοιπόν της λέει, να πάεις να πλύνεις τα ρούχα. Να πάρεις σαπούνι και μια πίτα για το σκύλο. Άμε να μου φέρεις και την πίτα γερή και το σκύλο χορτάτο και το σαπούνι νολάκερο και τα ρούχα πλυμμένα. Τα λέει στο Χρυσολουμπί και της είπε, για είναι να φωνιάξεις πως παντρεύομαι και θέλω να συναχτούν οι γυναίκες να πλύνουν τα ρούχα με το οικό το σαπούνι. Από το πεείο τα του βραελάγια θέλω να φάει το σκυλί. Και το σαπούνι θέλει να απομείνει ολάκερο και η πίτα απείραχτη. Και σιάταγαμε. Αν μην δρακόντισσα, ένα σταμάτη ξενογιά. Της λέει πάλι, να σκομίσεις το πάτο από μία στη γλώσσα μου να μην κολλά τίποτε. Τα λέει για αυτή στο Χρυσολουμπί και της είπε, φώναξε τους ανέμους και πέτω πως παντρεύγομαι. Και σιάταγαμε, ώστε να εισκεπούσε ο πάτος ίστραψε. Ως τον ίεν η μάνα του ερκίνεψε να σκέφτεται ποια καινούρια τιμωρία να σκαρώσει της κόρης από να μην μπορεί να την κάμει και της λέει «Να μου εμώσεις τη στρωματών της η φτερά ως αργά». Ο σατάπε του Χρυσολουμπί της είπε «Φώνιαξε του Θεού τα πουλία και πέτω πως επόθανα». Και εκείνη τα φώνιαξε και του στάπε. Και πραγματικά όσο εκούσα τα πουλία πως ο Χρυσολουμπί

0: έγραψε και λέει «Ο Θεός συγχωρέσει απουσίστενε». Περνά από ένα θελό ποταμό, ίσκυψε κύπια νερό και λέει «Ο Θεός συγχωρέσει απουσίνιε». Πάει παραπέρα και βρίσκει μια σκύλα και μια σκρόφα και η ζάνα ανάπω αταπεάτο. Πιάνει και άλλη σε κάθε μια ταϊκά τη σπαία. Παραπέρα θωρεί μια γυναίκα να πουνεούνιζε με τα ιζιά της στο φούρνο. Βίδι στη φτερούα του καβαΐου της και νεούνισε. Επορπάδειξε ακόμη κάμποσο και καμιά φορά ανεπόσωσε στη δρακόντισσα. Ο σάτης είπε τ' αν ήθελε λέει «Στάσου πρώτα να κονίσω τα όντια μου και απέησου τα δύο από τα πανόφια». Αυτά τα λέει για να τη φάει. Αμωστά να πάει να ηρήσει ήρπαξεν αυτή τα ξηράφια και δρόμο. Ήβγαινε να τη κοινιά, εφώνιαζε να τη στυπιάσουν, να με τίποτε, έτσι την ήπιανε κανείς. Γιατί όλοι είχα παράπονο μαζί της, αν μη τον ευχαριστημένη με την κόρη. Επόσωσε. Ήβρε το χρυσολουμπί να το παντρεύουν με άλλη γυναίκα, να φτηνέα που ήθελε η μάνα του. Άλλα τη κι αυτή κουμπάρα. Σε κάθε της βαχτήλιν άλλαν ένα κερί. Ωσάν είναι να καούν τα κερία, να καεί και εκείνη. Ωσάν εκοντεύγαν να καούν τα κερία, της λέει ο χρυσολουμπής. Φίλησέ με να σε σώσω. Αμ' εκείνη ενεδέχθη. Τότε της λέει η νύφη. Εμένα με φιλήσασαι για μια παλιομιζήτρα και σου για τη ζωή σου λυπάσαι το φιλί. Αυτά τα λόγια κακοφάνησα τότε και της πεθεριάς και κατσάρα την νύφη και παντρέψα το χρυσολουμπί με την αρμαστή του. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
1: Ο Νικολαίδης, στενοχωρημένος και αγανακτισμένος από τη ζημιά, είπε

Το επόμενο τραγούδι ακούγεται στο ρυθμό του λεγόμενου παλιού συρματικού. Είναι σκοπός επιτραπέζιος στον οποίο μπορούν να τραγουδηθούν τα τραγούδια του πολιτικού 15-σύλλαβου αφηγηματικά και λυρικά. Παλιό συρματικό.

στο Πέργερο της Βρυσικιάς, στη Στεφανά στη Ρίζα, ένας λεβέντης λυριστής με δυο λαούτα παίζει. Με δυο αρχοντολάουτα, παλιά, γλυκά και αμπάσα. Ασένινος η λύρα, αγρόξυλο το ξάρι, με τρίχες από λογουρά και κούνια ασημένια, όσα τα χρόνια του Χριστού, κάπου 33. Κι είχε μια κόρη σκαλιστή και λιγνοκαωμένη, κοίτο και το καπάκι της φτενό και κατρανένο, ίδιος και ο καβαλάριστη, και από καλάμι ο στήλος.

Το χάρος σαν να ζήλεψε, σαν να του κακοφάνει, και παίρνει το τραουιστή και τα παλιά λαούτα, και πόμινε ο λυριστής που το νεότερός του, κι όλο τους ενοήρευε καθημερνή και σκόλη, μέχρι που ήρθε ο χάροντας και εκείνο να τον πάρει.

Πράγματι, ο Ιταλός ενθουσιάστηκε, γιατί νόμισε πως τον καλωσόριζε και πήγε και κάθισε στη μέση του χορού. Οπότε ο αρχιμερακλής της εποχής, Γιώργος Διακογεωργίου, τον κέρασε αμέσως και του τραγούδησε.

Στο Τρίστομο ο Νικολαίδης είχε μελίσια. Οι Ιταλοί με τις κατακριτικές τους τάσεις, μια μέρα για να φτιάξουν πολυβολία στο χώρο εκείνο, τα χάλασαν όλα. Για τον Νικολαίδη ήταν μεγάλη απώλεια. Μια μέρα, στο Φιλιππάκι τον καφενέ, άναβε το γλέντι και κάποιος από την παρέα είδε τον Νικολαίδη να έρχεται, βγήκε έξω και τον έβαλε μέσα στον καφενέ. Ο Αντώνης ο Καστελοριζιός, μην ξέροντας για την καταστροφή των μελισσιών του Νικολαίδη από τους Ιταλούς, του λέει καλοπροαίρετα:

όταν η Ελλάδα έπεσε και κυριάρχησε οριστικά πια η Ιταλία, οι Ιταλοί με αυτή την είδηση βγήκαν στους δρόμους της Ολύμπου και στο Γιαφάνι και κερνούσαν τον κόσμο για την νίκη τους. Τέτοιο κέρασμα να μην ξανάρθει ποτέ. Την ημέρα εκείνη εγίνεται η βάφτιση ενός παιδιού του Αντώνη του Καστελοριζιού. Όσοι βρεθήκαν στη βάφτιση είχαν έλθει στο κέφι και τραγουδούσαν. Παρόλο ότι ήτανε σε βάφτιση, με το άκουσμα της πτώσης της πατρίδας μας και τον ερχομό της σκλαβιάς, κάποιος άλλος μερακλής τραγούδησε αποθαρρυμένος.

συνεχίζοντας, ο Ανής του Κωνσταντίνου Χαλκιά δείχνει με τη μαντινάδα που λέει πως το ελληνικό και πιο στενά το ολυμπίτικο στοιχείο δεν πτωήθηκε ποτέ, μα πάντα μέσα στην καρδιά φόλιαζε το μίσος στον κατακτητή και άναβε τη φλόγα της μεγάλης επιθυμίας για τη λευτεριά.

με τη μαντινάδα του, ο ανής του Κωστή του Χαλκιά, προσπαθεί να αναπτερώσει το ηθικό που έπεσε με την καταραμένη είδηση εκείνης της ημέρας και αφήνει ελπίδες και θάρρη, γιατί πραγματικά τα λόγια του είχαν βαθύ νόημα.

Τέλος, ο Γιάννης ο Βασιλιάδης, μετά την απελευθέρωση της Καρπάθου και σε κάποιο γλέντι στα πηγάδια, θέλοντας να εκδηλώσει την μεγάλη χαρά του για το χαρμόσυνο γεγονός, είπε την ακόλουθη μαντινάδα.

Αυτές οι μαντινάδες, έτσι όπως βγήκαν σποραδικά και ανάκατα από τους ανθρώπους της εποχής εκείνης, θυμίζουν ξεσπάσματα ηφαιστείου που ξυπνά πότε πότε και που με την έκρηξή του τελικά σκόρπισε το φασισμό και έφερε τη λευτεριά. Ο Ολυμπίδης ορκίζεται πως θα παλεύει πάντα ώστε να μην ξαναπατήσει στα χώμα του εχθρού ποδάρι.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Ο ανής του Αντωνίτου Κονόμου, στο σπίτι του, που την εποχή εκείνη το χρησιμοποιούσαν για χωροστάσι επειδή ήταν ευρύχωρο, σε μια διασκέδαση είπε την ακόλουθη μαντινάδα.

Κεφαλονίτικος. Ο σκοπός που τραγούδησε ένας κεφαλονίτης καπετάνιος σε μια κόρη, όταν η φουρτούνα τον ανάγκασε να δέσει στην Κάρπαθο. Και τα κεφαλονίτικα στο πύργο ειραγμένα και περιμένουν το καιρό να φύγουν τα καημένα.

Έπαιξαν λίρα ο Μανώλης Μάλτας, ο Μανώλης Καστελουργιός Σαμπούνα, ο Μανώλης Ολεντάκης Λαούτο και ο Ηλίας Αναστασιάδης Λαούτο. Στη ρύθμιση του ήχου, Ντίνο Καστελουργιός.

τα τσακωμένα.

Δεν ξέρω τι να πω.

0: πάει.
1: Κοίτα, κοίτα, κοίτα.
0: Και το γεφτά.

κρίσιμος ρυθμός λέγεται αυτό. Κρίσιμος. Κρίσιμος.

0: τα θέλω με τα γερά.
1: Τα θέλω.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 7. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Οι ειδήσεις μας και στην ιστοσελίδα www.lef.gr. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Φωτεινή Λαμπρίδη.

0: Καλώς ορίσατε. 105 και 5 στο κόκκινο. Ο Σπύρος, ο Παπακώστας είναι στην κονσόλα μας. Ο Θανάσης Φαντής στο 213-21-7777. Εκεί φτάνει η φωνή σας. Τα μηνύματά σας προσγειώνονται στην οθόνη μας με τον εξής τρόπο. 1055 στο κινητό σας. Και ενώ το μήνυμά σας το στέλνετε στο 4523. Η Φωτεινή Λαμπρίδη στα υπόλοιπα. Εδώ θα απογοητεύσουμε τους ρομαντικούς του Αγίου Βαλεντίνου. Γιατί ναι μεν έχουμε τρόπον τεινά ερωτική θεματική βραδιά σήμερα, αλλά ωστόσο με πιο δυναμικό χαρακτήρα, οργανοπαίκτες από την Κάρπαθο, λύρες, τσαμπούνες, λαούτα και φωνές για να μας παίξουν αποκριάτικα τραγούδια του τόπου τους. Λοιπόν, να συστηθούμε. Ο Κώστας Αντιμισιάρης. Καλώς ήρθες, Κώστα. Ο Γιώργος Γιωργάκης.
1: Σωστά. Καλησπέρα.
0: Καλώς όρισες. Ο Νίκος Κοτονικόλας.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Ο Γιώργος Αναστασιάδης. Γεια σου, Γιώργο. Χαίρετε. Και ο Νίκος Νταΐς.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σας. Γιώργος Γιωργάκης, Νίκος Κοτονικόλας, Γιώργος Αναστασιάδης παίζουν και λίρα και λαούτο από ό,τι έχω. Και τσαπούνα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πώς θα ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι για να μπούμε μετά στην κουβέντα, ε. Και ο Μανώλης Λαμπρίδης, καθίστε. Να ξεκινήσουμε με ένα αποκριάτικο του τόπου για να μιλήσουμε λίγο μετά για την αποκριά στην Κάρπαθο, ναι.
1: Τα αποκριάτικα θα τα αφήσουμε στο προς το τέλος, ομαδοποιημένα.
0: Μάλιστα.
1: Θα ξεκινήσουμε με τη σειρά που ξεκινάμε συνήθως στα προγραμματισμένα γλέντια και χορούς στην Όλυμπο, όταν υπάρχει γάμος, βάφτιση ή άλλη χαρά, ξεκινάμε τα τραγούδια της τάβλας, όπου ο ιερέας, ο πρεσβύτερος, απευθύνει το λόγο στον πρώτο μερακλή, συνήθως ο γυραιότερος, να ξεκινήσει το τραγούδι της τάβλας.
0: Το καθιστό αυτό που λέμε.
1: Βεβαίως. Αφού φάνε οι προσεκλημένοι, ξεκινά το τραγούδι της τάβλας, φωνητικό, με συνοδεία, πολύ ελαφρά συνοδεία λαού του απόψε. Θα τραγουδήσει ο Κώστας Αντιμισιάρης και θα ακολουθούμε εμείς χοροδία.
0: Ωραία.
1: Οι άρχοντες τρώ και πίνουση.

μεταναστενιάσματα προς το Θεό να αρχίζει. Θεέ μου, αν είμαι πλάσμα σου, γιονατιστή σου δέμε, που τη βαριά τη μοίρα μου στείλε ελευθέρωσέ με. Ξένος ολόξενος περνά, σγουρός και διωματάρης, με τα χρουσά του τάρματα στάλογο καβαλάρης. Φύε ξενάκι μου από εδώ, να μη σε φάει και σένα, τούτο τα μέρο το θεριό που θέλει να φάει εμένα. Λιγάκι να αποκοιμηθώ πάνω στα γόνατά σου, κι όταν θενά βγει το θεριό, θενά με εγώ κοντά σου. Κι όσοι τον άβγει το θεριό, τα όρια συντρέμα, κι η κόρη από το φόβο της είπεν αλύσε μένα. Σηκώνεται ανατολικά και το σταυρό του κάμνη, και δίνει του μια κονταριά απάνω στο κεφάλι, και ξαναδευτερώνει του και παίρνει το στο στόμα, και τότε σε ταράχτησαν οι πέτρες και το χώμα. Δίνει του κι άλλη κονταριά και στα μυαλά του εμπίχτη, ως και τη γη κοκκίνησε το αίμα από χύθη. Πέ μου ξενάκι μου να ζεις, ποιον είναι το όνομά σου, και θέ να κάνει ο Κύρις μου δώρο στην αφεντιά σου. Γιώργη στρατιώτη λέσιμε, που την Καπαδοκία, κι άμε να πεις του Κύρι σου να χτίσει η εκκλησία, να γράψει μέσα ζωγραφιά Χριστό και Παναία, και στη δεξιά της τη μεριά να κάμει καβαλάρι, αρματωμένο με σπαθί και με χρουσό κοντάρι.

Νέοι μας, εκφραστές των πιο αγνών αισθημάτων αγάπης και λατρείας προς την πολυαγαπημένη μας γενέτειρα, δεν ξεχνούν ποτέ τα πατροπαράδοτα ήθη και έθιμά μας. Ειδικότερα δε, την πλούσια και πανέμορφη μουσική μας κληρονομιά. Η ταινία που ακούγεται είναι ένα αφιέρωμα στους γονείς μας. Μαγνητοφωνήθηκε το φθινόπωρο του 1997 από όλους εμάς τους νέους που οικειωθήκαμε.

δήλωσε. Παίξατε κάτι έτσι, να ξέρετε. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε να σας πω εδώ. Μην αφήνετε τη θέση σας σε κανένα. Ακούστε με, Νικολή, και εσένα τα λέω. Νίκο, και εσένα. Μην αφήσετε σε κανένα τίποτα. Έχετε δικαίωμα σε όλα. Άσχετα από ηλικία, δεν πάνε σε 12 χρονών. Όταν είσαι θέση να παίξεις, θα παίξεις. Όταν δεν είσαι, κάθεσαι σπίτι. Είχαμε παραδείγματα τον Αύγουστο τώρα εδώ της Παναγίας. Ένα-δυο, έτσι, να μην τα λέμε, γνωστά. Αλλά πάντα θέλει με σοβαρότητα και την παρουσία. Ρε, ας τα λεφτά, μα ποιος έχει ανάγκη από τα λεφτά τώρα, δεν έχει ανάγκη. Για να σου πω και τώρα και τα λεφτά τελειώσανε. Προχθές στην Αυρό είναι ένα εικοστάρικο. Στον Αγιάννη ήταν 3 εικοστάρια, 15 όργανα. Δεν έχει πια. Είναι η παρουσία. Αν είναι ιδιωτική χαρά, εκεί αλλάζει το θέμα. Αν είναι όμως πανηγύρι τώρα που μας το παραδώσαν οι παππούδες μας, οι πατεράδες μας και αυτά, έχουμε χρέος, άσε εδώ από λεφτά, να δηλώνουμε το παρόχο. Όλοι, όλοι. Τα πανηγύρια και ειδικά αυτά δεν είναι ούτε του Ζωγραφίδη, ούτε του Κατοικιάρη, κανένας καλός. Είναι ο νου του κόσμου. Και όποιος μπορεί και θεωρείται, ας πούμε, ότι μπορεί να σταθεί και είναι οργανωμένος, να ανεβαίνει πάνω. Αν είσαι ψώνια, εντάξει, άμα είσαι ψώνια, ρε φίλε, και αν το έχω το ταλέντο και είμαι ψώνιο, εντάξει, διάγαμε. Παίζετε, παίζετε, ό,τι θέλετε.

0: παίζουμε τώρα. Εδώ είναι παράδοση! Άντε!
1: Φέρω το θείο του τον Μιχάλη!
0: Άντε άλλε!
2: Χαράς βρε!
3: Σε γράφουνε!
0: Ας γράψω! Με το φαΐν μου!
4: Πάμε, πάμε!

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

0: γλυκό.
1: Καλά σου λέει ρε μαλάκα.
0: Κι όλη μέρα τακ τακ τακ. Τουκου τουκου το πέταλο σου κάνει. Και το μαλλί σου πειράμα. Σε πειράζομαι.

Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς

0: Η ερνία του Τζάβαλη κάποτε πόντιζε στο ποταμό και της εκόψα το νερό. Βλέποντας πιο πέρα τη σοφίλα του τελόγκου, έβγαλε φωνή μεγάλη και είπε:
1: «Είχα ψάσμου το νερό του πιτσοράει φλέαμπου να γομπεί και να ψηλώσουν το νερό και να βριάζουν και να καρκανιάζουν οι φλεμόνοι σου και να σου έρνουν παωμένο νερό και να μην το νιώθεις».
0: Η σοφίλα του Ελιπέτη, ακούγοντας την ερνία, της απαντάει αλληγορικά:
1: «Ελιά μωρί σου το έκοψα το νερό που να κομπεί το όμα σου και να τσέβει ο σάτ το νερό του στις εμπεογονίου του στις εμπεογονά που να έχει πίσω το σκεντήρι το ωραίο το πούς και το κοιτάνε τσέ».
0: Η μαρούκλα του Νεπέτη ακούει τις φωνές και ανοσυρίζει και εκείνη:
2: «Γεια που να καουλιάζουν 72 ρασκλίες και να είναι να σας μάθει τάντο».

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδελφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Οι Ιταλοί για να φτιάξουν πολυβολία τα χάλασαν όλα. Σε μια διασκέδαση στο Φιλιππάκι τον καφενέ, ο Αντώνης ο Καστελοριζιός, μην ξέροντας για την καταστροφή, λέει στον Νικολαίδη που έμπαινε εκείνη την ώρα στο καφενέ.

105 και 5 στο κόκκινο, εδώ είμαστε πάλι. Να μας συγχωρήσετε για τις παύσεις, αλλά έχουμε ζωντανή ορχήστρα σήμερα εδώ. Ο Σπύρος Παπακώστας που είναι στην κονσόλα μας, να τον παρακαλέσω να μου δώσει λίγο ένταση στα ακουστικά. Η Φωτεινή Λαμπρίδη στο συντονισμό σήμερα. Ο Θανάσης Εφαντής στο 213-21-7777. Φίλοι μουσική από την Κάρπαθο είναι εδώ μαζί μας και παίζουν τραγούδια του τόπου τους, κυρίως από την Όλυμπο, αλλά και τραγούδια με αφορμή τις ημέρες αυτές, τραγούδια αποκριάτικα, σατυρικά. Είναι ο Κώστας ο Δημησιάρης. Κουρδίστε, παιδιά, εσείς δεν υπάρχει πρόβλημα, θα μιλάω, θα κουρδίζετε. Ο Κώστας ο Δημησιάρης, ο Γιώργος ο Γιωργάκης, ο Νίκος ο Κοντονικόλας, ο Γιώργος Αναστασιάδης, ο Νίκος Νταΐς. Λοιπόν, πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, καταρχήν ευχαριστούμε εσάς που τηλεφωνείτε και μας ευχαριστείτε για την εκπομπή αυτή. Χαρά μας. Ελπίζουμε να κάνουμε και άλλες τέτοιες στο μέλλον. Αφού υπάρχει διάθεση μάλλον. Πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, ή μάλλον όχι, να τα ακούσουμε καλύτερα, το Γιάνναρο, και μετά να συζητήσουμε.

0: Ο Γιάνναρος ήταν αυτός. Από πάνω.
1: Ο
0: Θρυλικός. Είναι σαν να λέμε το πιο αντιπροσωπευτικό τραγούδι των ημερών στην Κάρπαθο αυτό.
2: Σωστά. Σωστά. Και αμιγός από την Όλυμπο.
0: Λοιπόν, από πάνω από την Αξιά κατεβαίνει ένας πασιάς. Γράφουν τα φυρμάνια του να παντρεύουν τι γρές. Και όσες γρές τα ακούσασαι, όλες
1: εγλακούσασαι.
0: Τι σημαίνει
2: ναι,
0: αυτό?
2: Κουτσένοντας, πηγαίνοντας κουτσένοντας. Πώς πάνε οι μεγάλοι σε ηλικία άνθρωποι?
0: Άρχισαν να τρέχουν.
2: Χωλένα και... έτσι, ναι, με τρόπο.
0: Και μια αγριά μόνο ντου.
2: Με μονό δόντι. Με ένα δόντι.
0: Μονοντού. Μονοντού. Ένες τύχανοι πορδού. Δεν στοιχούσε, δεν βαστούσε έτσι. Και άλλη γριά κουτσονογριά.
2: Κατσουνογριά σημαίνει. Κάτσουνας είναι το άγκιστρο.
1: Έχει καμπουριάσει και...
2: Καμπούρα.
0: Α, καμπουριασμένη.
2: Ναι.
0: Ένες τύχανα γλακά.
1: Δεν άντεχε να τρέχει.
2: Δεν μπορούσε, δεν άντεχε.
1: Δεν άντεχε να τρέχει.
2: Στοιχό είναι αντέχω.
0: Και φωνάζει από μακριά. Μωρέ εσείς που πάτε ομπρός, πιάστε μου και μου ένα δυο, ένα γέρο και ένα νιό. Να'ν ο γέρος στη βουλιά και ο νιός στην αγκαλιά. Και του γέρου τα παιγνία, σαν νερόβρα στα κρωμία. Κρωμίδια δηλαδή, έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Του παλικαριού ξυλιές είναι γέλια και χαρές. Να τα ακούσουμε.

0: ένας πασιάς.
1: Από πάνω απ' την αξιά κατεβαίνει ένας πασιάς.

0: και γριές.
1: Γράφουν τα φυρμάνια του να παντρεύγονται και γριές.
0: Αχί να παντρεύγονται και γριές. Κι όσες γριές θα ακούσασαι.
1: Να παντρεύγονται και γριές. Κι όσες γριές θα ακούσασαι.
0: Κι όσες γριές θα ακούσασαι. Όλες σε γλαγκούσασαι.
1: Κι όσες γριές.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

Όταν για την εθνική του δράση οι Ιταλοί πήραν απόφαση να τον εξορίσουν, σε κάποιο γλέντι τις παραμονές που θα έφευγε, ο Μιχάλης ο Γιαννουρίς του αφιέρωσε την ακόλουθη μαντινάδα.

μία και αέρφια έχομαι, μία και ξαερφάκια. Μα γέρο κύριν έχομαι, όχι και τόσο τόσο. Σαν αστραπή είναι το βλέμμα του, και σαν βροντί η φωνή του, και σαν τα νεμοστρόβιλο, τα νεμοήρισμά του. Κι ακόμη ο λόγος ίστεται, η συντυχιά από κράτη. Γρικού τα όρη και βροντού, και τα βουνά και σιούτο. Τα δέντρα ξεριζώνουτο και τα πουλιά πετούσα. Ευτής το καταλάβασι πως ήρθε τον ογέρος. Και πήρα τα όρια από κορφή και τα βουνά από ρίζες. Και φύκα και τις κοπελιές

πια. Και πως το κράτος το πάμε στα λίγια. Λεβέντινα, Λεβέντινα έχεις, Λεβέντινα έχεις πάντοτε.

Λεβέντη, να έχεις παντότε τον Άγιο μας βοήθεια.

γυρίσει σύντομα. Άντε, έπαιζε τη λύρα, τη λύρα σου καλά. Παίζε τη λύρα σου καλά, τραβά το ξάρι. Ξέτε, έπαιζε τη λύρα σου καλά, τραβά το ξάρι.

0: θέλω σε άλλη. Θέλω σε
1: άλλη. Γεια
2: σου, γεια σου.
0: Θέλω σε άλλη. Και θέλω σε άλλη. Θέλω σε άλλη εποχή.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Yeah, no, no. Yeah, no, no.

Πανέμεις και δικάστα. Και σαν τα σκου, και σαν τα σκου, και σαν τα σκουπίδο χαρτά.

τα διώχνεις και πατάς τα διώχνεις και τα διώχνεις.

0: σε βρωμέ και του καιρού κι από καλής να σε έχει.
1: Παιδιά, ενεργοποιηθείτε όλοι να δούμε τι θα κάνουμε. Να μην γινόμαστε κι εμείς κουραστοί και φλίαροι. Έμα.
2: Έχεις δίκιο.
1: Άσε ρε αδερφέ Καλλινιάρη.
3: Αλλά που να το βρει.
1: Συμπέθερε, γεια σου.
2: Εμείς εδώ.
1: Οπα!
2: Βάζουμε μηχάνη. Βάζουμε μηχάνη.

0: παμορφίσε, παμορφίσε πάλι το χωριό. Αφήσε,
1: παμορφίσε πάλι το χωριό.
0: Ω παιδί, μορφίσε πάλι το χωριό και έγινε στο λύρι. Μορφίσε πάλι το χωριό και έγινε στο λύρι.

0: ξέρεις πως νιώθω. Ξέρεις πως νιώθω μορφά.
1: Για φίλε μου.
0: Ξέρεις πως νιώθω όμορφα όσα γλεντάς με τέ μου.

Μανώλης. Είμαι ο Τίσος Σαντισπάνης. Εντάξει, άρα θα σε κάνω.

0: Άδα δρόσου τη θέση. Άδεια κάδε και ξεχωρίσει. Τι να του πει κανείς. Εντά είσαι στο πάλι σήμερα ψωμούκλες, εντά είσαι στο ζάχαρες. Ψωμούκλες. Για ένα πύργο πας του Ηλία του Χαρτιά, ότι ηλιοθύμησε η γυναίκα του. Γρήγορα. Ελιοθύμησε πας η γυναίκα σου. Γρήγορα βρε πύργο, άντε. Άντε παιδί. Κάνε μου τη χάρη.
1: Είμαι όλη λίγη να πω. Άρα δεν βγαίνει όξο.
2: Καρπώνει κάτι, καρπώνει.
0: Ελιοθύμησε πες η γυναίκα σου.
1: Αλλά μην του πει ρόλο τα πεμπράν Μιχαλίδης.

0: καφενές.
1: Εμένα αυτός, ο ψάρις.

αρέσκω.

Καθάριζα για όλα, έλεγε.

μαζί σου θα βλέ, μαζί σου θα

0: Τρίμουξ το πράρι, μιλά. Μιχαηλίδη, τρίμουξ το πράρι. Εκεί μέσα. Βούριξε εδώ μια λάμπα.
1: Γιατί να κλαίεις, γιατί να κλαίεις, να ξέρα. Γιατί να κλαίεις, γιατί να κλαίεις, να ξέρα. Γιατί και κλαίεις, να ξέρα.

λείπει το πουλέ.

Μαζί στα ξένα μένεις, μαζί

αφού τη σε, το θύμα αφού τη σε.

ξέντε θυμίζες τις δοξάνιες του Γιάννη. Εδώ είναι που τις επενθυμίζες τις δοξάνιες του Γιάννη.

0: Απλήσω μπα. Απλήσω μπα.
1: Θα κλείσω τα μάτια μου.
0: Θα κλείσω τα μπαμπά μου. Το λάδι θα πουλήσω.
1: Μπαμπαμ,
0: μπαμπαμ, μπαμπαμ, μπαμπαμ, μπαμπαμ, μπαμπαμ, μπαμπαμ, μπαμπαμ, μπαμπαμ, μπαμπαμ, μπαμπαμ, μπαμπαμ, μπαμπαμ, μπαμπαμ, μπαμπαμ, μπαμπαμ, μπαμπαμ, μπαμπαμ, μπαμπαμ, μπαμπαμ, μπαμπαμ, μπαμπαμ, μπαμπαμ, μπαμπαμ, μπαμπαμ, μπαμπαμ, μπαμπαμ, μπαμπαμ, μπαμπαμ, μπαμπαμ, μπαμπαμ, μπαμπαμ, μπαμπαμ, μπαμπαμ, μπαμπαμ, μπαμπαμ, μπαμπαμ, μπαμπαμ, μπαμπαμ, μπαμπαμ, μπαμπαμ, μπαμ

Απάστε!

0: Καλά, απόψε. Απόψε. Απόψε σιγάρο.
1: Αν θέλεις.
0: Πάπα, τι μου. Από τα αρνάκια. Ας είσαι, θα πρέπει. Θέλω να μεγάλω λίγο το παραθέτω, θα πρέπει να πρέπει.

δώσε.

0: προσοχή, κύριε, κουράγιο.
1: Γεια σου, Λεβέκη!
0: Νέος άνθρωπος. Νέος άνθρωπος, ναι, νέον άνθρωπος.
1: Έλα πάνω. Μην τα σκάσεις πάλι απόψε. Μην τα σκάσεις πάλι απόψε.
2: Όχι, ξανάσια.
1: Σαν να μην περάσεις. Προβλέπω ότι δεν θα περάσω.
0: Έλα.
1: Άμα κάνεις αυτή την τακτική εσύ. Και εγώ τα μυαλά που έχω.
2: Καθόλου καλά, ε.
1: Δεν θα περάσουμε καλά. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
2: Έχουμε να περάσουμε καλά.
1: Τι είναι αυτά τα πράγματα. Κοίταξε ο Λεμάκης, πολύ ωραία, κύριες. Χρόνο ωραίο. Καλά σήμη. Κοιμήθηκες πάλι.
2: Στα βούτια μου του ουρανού, ε. Στα βούτια μου του ουρανού. Στα βούτια μου του ουρανού. Στα βούτια μου του ουρανού. Στα βούτια μου του ουρανού.
1: Μόνο!

0: πρώτο που είναι. Έβαλε την ώρα μέσα, να
1: γνωρίζεις.
0: Την ώρα λέει έβαλε, να γνωρίζεις.
1: Άρα παιδιά!
0: Ακούω αυτά τα χάλια, την ώρα.
1: Έλα και μια, έλα. Μια,
0: μια. Μια πράρη.
1: Μια νίκη, παιδιά.
0: Του Γιάννη έτσι δεν είναι να μπει κανένας, ε!
1: Ας το Γιάννη!
0: Αφήνω βοηθάκι, αφήνω βοηθάκι!

0: το ξέρω, μηνά. Το ξέρω, μηνά.
1: Μηνά.
0: Αυτό
1: είναι
0: το μαγειριό. Αυτό είναι το μαγειριό. Αυτό είναι το μαγειριό. Αυτό είναι το μαγειριό.
1: Είναι
0: το μαγειριό. Είναι το μαγειριό. Είναι το μαγειριό. Είναι το μαγειριό.

Περνάς!

Ωραίο!

0: Άστο εκεί, άστο εκεί, ρε. Άστο τάτο, άστο εκεί πέρα. Άστο εκεί.
1: Πάμε σε πατυχία, ρε, να πούμε.
0: Γεια, Νικολή.
1: Γεια. Πόσο...

Ευρώπη του δρόμου, καλά.

Στην Κάρπαθο, η κόρη δύσκολα μπορεί να δει αυτόν που αγαπά. Χτυπημένη από τα βέλη του έρωτα, εκφράζει το παράπονό της και κάνει υπομονή, ώσπου να έρθει η ώρα να δει ξανά τον αγαπημένο της.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

έπαιξαν λύρα Μανώλης ο Φίλας, λαούτο Μανώλης και Μιχάλης Μπαλασκάς, τσαμπούνα Γιάννης Μπαλασκάς, κείμενα παρουσίαση Γιάννης Γεωργίου Μινατσής. Την ευθύνη της όλης προσπάθειας και το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδερφότητας Ολυμπητών Ρόδου Ιβρικούς.

Το επόμενο τραγούδι ακούγεται στο ρυθμό του λεγόμενου παλιού συρματικού. Είναι σκοπός επιτραπέζιος στον οποίο μπορούν να τραγουδηθούν τα τραγούδια του πολιτικού 15-σύλλαβου αφηγηματικά και λυρικά. Παλιό συρματικό.